0: Ο ανάλυση μια και κολλά που αφιτεί καλό, με ό,τι ούτε ασυγιορή και σύγχρονη. Φου ανή, σαλάμ αλλιάς, αγώ ένα κόκκο εμπορή πάλι και ασυγιορή καλά. Ο γέρο είναι, πολύ σε τακπο τακπο, εφόκασα, πάτη μισή βαζού, ακή ο μαγό ασυγιορή πάτε πολύ ρεφή. Ανάλυση άλλη καλή με βάρο, πιάτη τεπιτώα. Πελού αγώ ετον μάνταν του φοβά του γερόντσι, αγώ ειδά δίπε, πολύ ρεφή. Πολύ σε μπορείτε, κασί, www.salamalliance.gg. Λέτε ασύ. Σαλάμ αλλιάς, πολύ μπέση αγή, καλά.
1: Pont FM 92.9.
2: 7 a.m. Every great morning starts with Quaker Oats. New look, more goodness.
3: Bond FM.